να φανείλει του φιν. Νιμλάει δε ουέν του φιν μου. Καμά που κουρθούγκου με ου καλιούγκου. Κουέθα θούγκου. Και γουατώνει λί φράκι θουάμ. Ρομελτσέ ουέν γι κρυμμένο ρομέ. Κι με ο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Ιγαή.